0: όταν τα τόπι. Να έλα τώρα πρέσι κοϊτάκο, φουτεγκάνο, χωρέτε φεύτα. Ρουτούρο γιο, φουτήρε, δρύωνετε νιέντα, σε έναν γουέντι μοσουάκο που είναι γκος νοκουίζα. Μα κούρα γκος να καπιάκα μόνε κανάνα, ουά, σε έναν τα στάβα πουράνια, αν του είναι γκος καρά γκος να, ο πενεβά και ρεπόβενα, ο κουόβα. Με ακέρε γκος να καγκο, μόνα του που να ρεβά νίκη. Δεν είναι άλλα τώρα, είναι και παμπύρι, γκάνο, γκάνγκε σε φαζαότα γκέντι να να μάρα. Μετά βουρούν εγώ αν γκέντι γκέντι, ο σε γκέντι, η βοτζά ουζήρα μόνο συμπατιά, ρουγάνε μια σε σένε το ακάντουκα, η Μαριού ανά είναι του Ισηγεκουάου. Εγώ να καπιά που μόνο έκανα να να βάκα.
1: Ομάδα φουτή σαν κάπη. Kwakara ponyi nombapi rododa kutandasa nespako sokuhura pa imaliwa yongandi. Ndi kutara tuputa futisa mwene mwema kulizuva.
0: Awo kumona tupupo oponinge msene osimbi wali osimbi njato. Kanino kasa kongosu no osimbi ngosu na onare wa tameke toma po opo. Makura mbetan divanyo deno presi dao wa kumona. Mbetan divanyo amengati kia zmona. Tanino kia kwa tanyo kokosako. Μπετάν τη βάνια με σουβία σαό κουα καρέρα κομαχόκο σα καρέρα νιε σένεβα κουα τα κόνιε καουτζικουκό μακούρα πρέσι μακούρα τα ζήκον την γάπη μπετάν τη βάνια πω νίγε ουδίου αό ουα διουάσι σένε ουάλε κουα κουα τα κό πρέσι μακούρα τα ζερού καζι καρέ νιασί χωνέτε εμφεύτα. Δεν την κόσμη αγαπία κατού ζήρα να άνα ουα ή καζούρε κακούμπα καμαράσι.
1: Σενε μπούρα κόνια σπέγγε κόνια ζο price list ζο γεν ταριουζά κουλίκι δά στο φωτί σαν γεί μάλου αιωκού ουράπα.
0: Νονίγε τα όλοι ποτά καρασί βάλει μοβάβα πάνω ο βαδράιβα όλοι μοβάπα. Απα κάτι άλλη πάτα νε να ο κάτι άνιν κύριε κονί μας ορού βέζε. Υπό ένα καλά τσάρου λέγγε μου μην πενά δίβα κουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκου metuwa monize nani nye vantu wa charu range nare nyani nge nyame mkwetu nyapaka perenje nyasi nana ni mchange sinage tuka ningira chawe wengo soka pta kuchanga twa charu ramo nare mara driver tutante nare ase ngano tuwa kuchanga wakule pupunye kan sigire nyopo yoka nzire nika papare kuma tuwa kukuli kare wapi turengi. Makura mpe okay. Yaka mwone kanana owe na kato na womo kaisosyowe na mwene na kwa mwonowe mara kwa kara mwendi yena no jine karo wina waa kuhu yungisa mtu mpe wambiwa oka tameke mwendi toka mte ura mwendi wambiwa
1: okay.
0: Mwendi kaya mwone kanana owe
1: yeah
0: iyo
1: amisi pena warondere o wakado na waso yu wonyo wena watumbura nyasu wa Lord Master. Ewa.
0: Iyo yeli ke tuto aharako yo yongano watu pulireko tanye na wena wakona kutura nye praise za karani asi za wapere mweni mwumina ya kerena ya sene sako kutumina takta harani opena na watu po abisha ye one 10-5 tawa ninge 250 ngoso nokuwa pasko kutipa gawandu
1: ok Ewa.
0: Yeli ke tuto aharako watu zere serepo na nao
1: tampandura kuhimu awizamo
0: ewa na umos kwao
1: Ngurova zeni?
2: Ngurova.
1: Tunamtambara amelikuwa mu?
2: Dando.
1: Ya
2: chituwa setu shini getu pshibweshi na karo. Marushiwa atakushana kushiwa na atuwa yu atakushiwa na unende kumundokuli. Marushiwa atakushiwa na utarashini. Watuwa mwea karitu na urumu. Yunigi ya mutakorega siviku unu. Kwa na kuambewa niti utakorega siviku wakuo na kuna kushiwa na kunende kuhiku unu. Vikuru naka pila kushana kuru wana wali msamana yaku yangomu nkepa nuku wana kwa magwe kwa mina kukikuri ni wawiritu wakushiva nandia mdia dina pilo kuna vitu wana ribu lietu liu nakara kukawango kapili na kuru wana kwa ato yuna vijia eramu yaitu wakushana kushiva nda kurega dosi kushande pili nchirani nche kapita kushana kwa wala chine uke kutu demene natwe kakawango kutu wana sikunua kutu demene lietu lidile tu nilibu lietu nilu liyata liyata umetu ya ushi kuna kutu kuna kutu kuna kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu k